0: Κόρτα.
1: Είμαστε ζωντανοί εμείς, δεν το είσαι καθόλου λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.